7 de la mañana, 19 minutos, να πες πένστα χώρα πανέγκο να πουρίλσεν σαπάν κοκτωβατορικός παρ' η αβέρ προβίνσια Εσπινάρ, τσιουμπιβίλκας και τσιουνέχκουνάπη, ουιάρι χώρα πανέγκο να Εσπινάρ. Ως καλιά μου Αμερική Ράδιο Βίδα και πίπς, βατσιριμσιάνκα Εσπινάρ για χταμάντα, νο, ενάκα Πουέρτο Μαλδονάδο και πίπας. Βατσιριμσιάν καρίκη Ράδιο Βίδα. Σουμικούν κάνουν ο κεπανέικον αγινάκα μαϊ σουμάχτα διος πασιμίν καμαστ αρίσκα ράδιο βίδαχ και οπίντα καστελιάνο εσπανιόλ σημεπίραχ κέτσουα σημεπίραχ ρουνα σημεπί αλκο σημεπί νεσπανίν κτσέαχ και ενάταν ρημακούν κονου γαψ μάναπες αγιντάζου μαμισάν εκτσέαχ ο κεπανέικον ρουνα σημεπί ρημακούνα τα λιαπαλιαίκητς ουακίν κονατάψ να παρακαμουικίτς τούκου ήμουν αξιόν κουμέντα buenos días λιαπαλιαίκητς και έρθω το ταμαντάμπι και πασάχπον και κουνάψε ρε και ιδιόμας νατίβας οριχινάριας και κουνάτου ατρικού 27 de mayo και σε άρχαν ένακα ο γεπανέ με σωμάχταν σε λεβράει σωράγκο ένακα τόκου ουνιβέρθερ κουνάπι χάτον για και βάση κουνάπι ομπλιγάσκα κάνκα και όχ ασυγνατούρα όχ κούρσο απακόνκα ομπλιγάσκα λιάπα προφησιονάλ κουνάπια τσανάγκου και κέτσουα σημείτα μανένια. Κι εσύ μισθάκουσαν καίδον Ισπανιάτσι μπορείς αν κακουσίνο σωμάχτου παραλαγνώ μαμίτα κουνάωαν, παπίτο κουνάωαν προστάπηλιαν κακουνάψι με και να νάσιαν ημέταν σιεντισιάνκι αλλιντάτσι ρουασούνκι μανάτσι είχαν πεκώσει καίνες σωμάχτα παραλαγνώ κέτσουα ρημέπι είναι λιάταχ Προφεσόρ κουνάπης, άμα κουνάπης, αλλήντα ρημαρήν κάκου ρίκη για και ουασί κουνάπη, εισκουέλα κουνάπη, κολέχιο κουνάπη, σωμάχτα και κουνάταν ρίκη

να πάει σπάνι σε πάνικα ο Χεπανακούνα τα βέρ ο Ατορουξούνια βέρ αχαί τσιουμπιβίλ της ατύπη σπινάρ και κουνά πήλια παζελιέγης αχαί το τώρα Παστόρ Κασιάνο Άριας περνάγι πάχπας Παταχένια Αουσάντα και μάντα Σαντο Τόμας ατύπη λίκη αχάκο αράκο αλουαχτσούιου και πίπς και πίνιαρικ αλιάντς πεσιάνγκητς ο Χεπανακούνα λιβιτάκα και κουνάπη. Είναι να πάει στο καπάνγκι τη κέρα του ταμαντάμπι. Είναι για μάντ, πάω καρτά μου χαπίπι. Πάω καρτά μου χαπίπι, αρικι κέρα του ταμαντάμπι, σαπαδόμπι με ενημπέκα, ισκέι για βάντα, βαταρίσκο και γέννησε. Ράδιο πάω καρτά μου μαρανάτ, είναι για τχαμ. Ράδιο. Εζε, πάω καρτά μου. Ευαγγέλικα Βαουτίστα, Βαταρίσκο και Γέννηση, Νάκα, για Πατσελέξια, Παπαλίνο, Ερμάνο Λίνο, Σάκα, είπα ο Καρδά μου, είπε, Σενιόρ Σερβίκο Μασίκο, για Πατσελέκιτ, να πα έστω και πάνγκιτ, είπα ο Καρδά μου, είπε, Αλιαβάμπα, Τσέικουνάπη, Σουντσουβάμπα, είπε, Αβέρ, Σουντσουβάμπα, είπε, Ταρικα πάνγκιτ, ο Χεπανέικο, Αβέρ, Ερμάνο, Βίκτορ Άρχε, Χάιλο Τσέιπη και Σένκι, είναι για τα εσποσιτέικη. Είναι για μάντα χαβέρ, πικούναν και Σένκιτς, ερμάνο Βίκτορ Κουτσουιρούμε, ερμάνο Τομάς Κουτσουιρούμε, ερμάνα Ισαβέλ Φλόρες, ερμάνα Χενάρα Φλόρες, περνάει τζέσπας, τα ρικαπάνγκες κους και λιαπούνε, ουσιαί μάμπς, ωραί μάμπας, ερμάνα Χενάρα Ψκα, απελίδον καμπιάτς και απούνε, buenos días, buenos días, Παου Καρτάμπο, αλλιάντσου, ερμάνο Γρηγόριο Φλόρες, περνάει γυπάθ, να πάει γυν, μα να ουερμάν τσέκα, να πάει αμσούγκιν, η απάνγκησιά, Είναι ένα παλιάκι σε ερμάνο Μαουρίσιο Γονσάλες, περσνέγι πάχπας. Είναι ένα ερμάνο Φαουστίνο Χόιχακα Σουντσουβάμ, είπε, λιάπαζε λέγι, ερμάνο Σάντος, είναι λιαμάντα Κρυσόλογο, ερμάνο Κρυσόλογο, περσνέγι πάχπας. Λιάπαλιάκι τζίσπαχ, να πάει και είχακα η Παουκαρτάμπο, τίντε, είπε, ερμάνο Χουάν Νίνα, περσνέγι πάχπας. Πιτουκάντζι, είπε, ερμάνο Βασίλειο Κίσπι, Ουακινκόν, είχακα η Ουανκαράνη, είπε, ο Ιρκουάνγκη, κολκεπάτα, άχτσα. Τσαλιαβάμπα, κουσνιπάτα, πάτρια, τσαϊκούνα, ερικοάνκικο, λιαπαλιακίζε, να πάει και καιρό του ταμαντάμπι, buenos días, mis amados hermanos, λιαπαλιακίζε, παχ να πάει και καιρό του ταμαντάμπι, παπάν, σαμιτσακσούγγιτ, λιαπαλιακίζε, τα νόμπρε προ νόμπρε, σου τιμάντε κάμα, ο αγεπανάικο να καιρό του ταμαντάμπι, ο γαλβρίκ, ώρα, χατέ χάμερε και τύμπο, ω χαϊλιάμαν, ανάμεσα είναι ακα, 7 de la mañana, 28 minutos, escuchemos ahora en Joaquín Porrichones, y me harás ni encaruchones, pa. En acá, 7 de la mañana, 28 minutos, che, ahora ni en Tehuatana Porini. En acá, o que pan ahí con a, sapan cojpaj na paikuni, que eros totamantampi, sasata eric, hermano, y con a tiempo, ta, y pachicucheico, en acá, Dios pase mi manta para la nans, pa, man a tiempo, carun cacho. Os hay llamado mi pavaruchan, ora en Tehuatana Porini, en acá, o atores que capanguit, sapan coj. A ver, acá hay Pau Cartam, habib, ¡ah, que acá en Gitzo, panecon! Pau Cartam, André, me decía Spanish, Iglesia Maranata, picacun, ¡ah, que acá en Gitzo, acá hay puer, Cosnipata, Kikin, Chayabamba, Anchikunap, especialmente que distrito o provincia, Kispicanchi, Chaypiaki, Puerto Maldonado, Manjaikunap, Periquilla, Payaikits, Capanguits, Napayam Saikuna, Tutamantampi, Waturakam Saikits, Munakuska, Wauke Panecon, Allianchu, Alajlachu. Pau Cartamán, 3 meses para enseñar que en 1966, che Watakuna, pero que 70, che Watakuna, pero que hermano Icona, a ver, misionero con Estupán, pero que Maranatán, Bautistán, en Afinín, pero que persona que, mana, que chuna, que chance, mana, Pablo Pazmintaj, ama, obra y manca, y como que es, para que tenga checa, área libre, verde, pillan, acciones, Kankuna yang engits bautistakuna margin izquierda, no kaikut derecha, no es kiana kunku, partia na kunku, che kariki maranata kasi margin derecha, pas, kaki, pau kartambo, che ya pichumana, sino puerto maldom haikuna pakai, a ver, ya pachayan ki zona pau kartam haikuna pemira parin baun, maranata as, kawau kipana ikon hinaka. Bautista queda por un margen izquierda, pinarse que haya un tinte, jailo, se va y pampa, tojo ella, cutipata, ya pachan, ya margen izquierda, no escape, en acá, o que pana y con el valle mapacho, ya que haya un, o que es con el pana es con, en acá, doctrinalmente,

0: Μπιλιάρης, νιώκατα κανέναν και εσύ βακίνκο να τα βαχαρικά μου συνήσει όταν πολιτικά μάνα τρίμα μόνες πατσέ με κόνα Μωυσές, ερμανός Μωυσές, πάει κόνα ρίμα ρίμουργαν, τσουία τσουία τα τσέι ήταν σου τσίν, τα νέμισα σύγχυς, μάναν κομμενικόν και κέικο φοχημερό μαν πότο κόηχαν, νέσεις, τοταλμέντε. Αμάν, ισκήτσουν καρδασόν τάψε, έχει πονέμε σωμάμι, τσέ έχα, αμάνια τσέι να κονά τα πάντα σε σόντσου, έχα πάνε εικόνα, νιτάχμε, ουγιάρι σε σόντσου, να είστε τσιν καλά τσιπώνκα, Ρομπέρτο Σάντς, Κριστιανότα, ο είστε νάγκα, ουλιάντο ο Μαλάουαν, αλίας πάγι μάνα, τσέι εικόνα, έχα πάνε εικόνα, κάντσου, κέιπι φαλσάταν και εικόνα τα, εντυνίτσι μου είτε μονασάν της μάνα, μπότο κέικο φουχημερόμα κονάντζίσπαχ, ενιεχκούνα τα προϊνσιπαλμέντε, για, τσέι λαν και είχα νιώχα παρτήμαντακα, είναι καβέρ, του πανάτσι καμανιέ Σάββατο, ουντζέιτανιο, αέχε παναϊκούνα, του πασούντσι, νιωκαβάνκα, και ράτιο, βίδαχ, τσαουπίντα, πρόγραμμα ριχτσαρίσον, ή ταμπίν, παχαρίμπα, λαστ.
1: No deje de escuchar su programa, Rich Arisun, a esta misma hora. Dios les bendiga.
0: Dios y anchis, amin chasun kichis, ojpunche y cama.

Πέτρο, είναι η λαμόνα ήταν τα χρήκα, βερ πανατσέντζε πτάκι, η καμόρη και ο ατάουν το κουινική πεσούμα, τα ιά, μπορεί να λέει Πέτρο, είναι η λακόντορη, κίσπε, βαουάκι, γιάννε, πόκο κόντορη, η σουνιέτα, σαράι, γκισάρα, ναι, τα πόκο, εστά, δε κουμπλεάνιο, bueno, pues, παϊκούνα, πες μου, ναι, να παϊκού, τα σκαλιά, πνέα, κακουτσιόν, κρίκ, αβελε, σαλούδα, σου, εσπόσο, δε λα, ερμάνα, Πέτρο, είναι η λακόντορη, su papá y de Yanet, Jesús Poco, Amán, sus hermanos, hijos, hermanos, Albino, Nendaj Albino, Deison, Judith, Jenny, Jesús, Manuel, Juan, sus yerno y nueras, bueno, pues Hachugunapsrik, Abel, Ruth, Américo, Evel y toda la familia, Sumachtarik, Pasaraka, Poichis, a ver, Panale, Petronila, Condori, su hija Janet Poco, Condori. Ana te es mat pasa ka poetsik hai ka torta tara mi hap chang ki torta la ta chai puchu puchu ta khin gis me sa pata psi khari ki imala ps kumpleani ula kon ka pon chamun ka pon spilla psik na pai ko ke pen ke mona ta ki ko ke ta ki ta ri ki mona ta ri ki a ver o yari ka poe wa ta to ko ni ki por lo menos wa ta po ko ti chela ta psta ki chat o yari ka poe ya en aspo ke ta ki chon ku si dia ka poe che ta ki chat kumpleani pu yari kan ona ña si pas ka sias nena le ki pa que hay una etaquita sobre Ampuque. A ver, panale, un abrazo grande.